0: τίποτα. Θα το ζεύω εκέσανο στη σπαρίλα. Μουτάπ, μην είναι τα τάπ. Άντεξ.
1: Σε